λίγη κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο κι

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Καμιναϊκή ραδιοφωνία. Πρώτη μετάδοση.

0: Θέλω τόσα να σου πω.
1: Θέλω τόσα να σου πω.
2: Σταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς.

0: κόπηκα στα δυο.
1: Ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Καμιναϊκή ραδιοφωνία, πρώτη μετάδοση.

το τοπίο ή μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

Σταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς.

Η ώρα είναι 6. Ξέρεις τι ακούς? Τα μοναδική ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μυαλική ραδιοφωνία 103,9.

0: Σταμινική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
2: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
4: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
4: Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 8.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισό medicare.pavlaevia.gr.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
1: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
1: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
1: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
1: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος, στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 9.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς?

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
3: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 9:30.

τυλίγει κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο

σε θάρθει το φεγγάρι και πάλι θα με βρίζει που δεν ξενύχτησα μαζί σου ως τα χαράματα. Κι εγώ θα διάζω το σιρτάρι, θα ψάχνω ό,τι σε θυμίζει.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Daily Couscous και καλό μήνα. Καλή φώτιση εύχομαι να έχετε περάσει. Γιατί και το Άγιο Πνεύματος πέρασε.
1: Α, ναι. Καλή φώτιση λένε.
0: Έχει καλή φώτιση. Τι να πούμε για το Άγιο Πνεύματος.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Καλή ανάληψη.
1: Δεν ξέρω.
0: Το Άγιο Πνεύματος ξέρεις τι είναι, Πεντηκοστή.
1: Καλώς ήρθατε τώρα.
0: Πεντηκοστή ξέρεις τι είναι.
1: Πεντηκοστή. Τι είναι Πεντηκοστή.
0: Λοιπόν, είναι η ανάληψη που είναι στις 40 ημέρες από την Ανάσταση του Χριστού. Η Πεντηκοστή είναι 50 μέρες και είναι τότε που ο Χριστός έδωσε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές που φοβόντουσαν, γιατί τους κυνηγάγανε μετά το γεγονός ότι έφυγε ο Κύριος. Και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και τους φώτισε και βγήκαν έξω και μιλάγανε στον κόσμο και δεν είχαν πια φόβο, δεν είχαν τίποτα. Και πήγανε και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και τους φώτισε και μιλάγανε, βγαίνανε έξω, μιλάγανε και τους καταλαβαίναν όλοι σε όλες τις γλώσσες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ποιο να μην ειρωνεύεσαι.
1: Ούτε λίγο. Ούτε τόσο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, με Μπέγκη Ζήνα ξεκινήσαμε άμυνα.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Του τέλικου. Ποιο λένε, ο Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, είμαι δάσκαλο.
0: Και ακόμα μία φορά. Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μας φυσικά. Ένα Μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα Μασούτη που έχει προσωπικό, όχι best workplace μόνο σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και προσωπικό.

0: Τίποτα δεν θέλω.
1: Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, ολοκένουργιο, επιτυχιάρα, ναι. Σουξεδάρα, το ακούς εδώ και το χαίρεσαι.

0: Έτσι έχει μάθει αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και γενικότερα να προσέχετε πώς μαθαίνετε τους ανθρώπους.
1: Πώς μαθαίνετε τους ανθρώπους.
0: Να σας φέρονται, δηλαδή πώς τους επιτρέπει να σου φέρονται.
1: Α, ναι,
0: είναι πώς θα μάθει ο κάθε άνθρωπος απέναντί σου.
1: Τεράστια συζήτηση αυτή.
0: Έτσι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Πολλές φορές, εγώ τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα βασικά, έχω αποφασίσει.

0: αποφασίσει ότι θέλω να βάλω κάποια όρια.
1: Ναι.
0: Κάποια όρια στα πράγματα που μπορώ να ανεχτώ και στα πράγματα που μπορώ να ανέχομαι να μου συμβαίνουν.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όταν κάτι με στεναχωρεί και το κάνεις επανειλημμένα, σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά δεν σε ενδιαφέρει το πώς εγώ αισθάνομαι. Σε ενδιαφέρει μόνο το πώς αισθάνεσαι εσύ.
1: Σίγουρα.
0: Το σέβομαι, αλλά οφείλω να σεβαστώ και το πώς αισθάνομαι κι εγώ. Οπότε, ξέρεις, εκείνη τη στιγμή βάζω. Όχι, δεν θέλω να σε βάλω στη θέση σου. Κόβω την επικοινωνία. Μέχρι να το σεβαστείς, κόβω την επικοινωνία. Δεν θέλω.
1: Okay.
0: Δεν θέλω. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει, ας πούμε, αυτό.
1: Τι που κόβεις την επικοινωνία εκείνη τη στιγμή.
0: Μαχαίρι. Δεν θέλω να μου ξαναμιλήσεις. Στέλνεις μηνύματα, δεν τα ανοίγω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πω από αυτό είναι πολύ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, προστατεύω λίγο τον εαυτό μου.
1: Το ακούω, αλλά είναι πολύ ψυχοφθόρο για τον άλλο.
0: Ναι, όταν όμως ο άλλος με έχει φέρει σε ένα σημείο που απλά ουρλιάζω. Εγώ είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος γενικότερα. Δηλαδή για να, φτάσω, για να φτάσω σε μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει μέσα μου να ουρλιάζω.
1: Αλήθεια.
0: Και να νιώθω ότι απλά πνίγομαι. Πάρα πολύ ωραία κουβέντα ξεκινήσαμε, ναι, αρχή της εβδομάδας. Καταρίνα Λιόλου, λογαριασμός και επιστρέφουμε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Εδώ είμαστε σε νησιώτικο κλίμα, θα έλεγα. Ιούνιος, ντε. Είμαστε καλοκαιρινοί πλέον.
1: Καλοκαιρινοί. Έχουμε και γενέθλια τώρα πάρα πολλά. Δίδυμοι, χαμός γίνεται με τους διδύμους τώρα. Το λέω εγώ γιατί καταλαβαίνεις. Αύριο έχει ο αδερφός μου, μεθαύριο έχει η αδελφή μου. Τη Δευτέρα έχει η μάνα μου.
0: Μαμά μου έχει. Σήμερα.
1: Αλήθεια. Δίδυμος ήταν και η μανούλα σου. Είδες. Τρεις, τέσσερις και εννιά. Χαμός. Τέλος πάντων.
0: Η μαμά μου, ναι, και 19 παντρεύτηκε Ιουνίου.
1: 19 Ιουνίου.
0: Ναι, και τη χάσαμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Αλήθεια είναι τώρα.
0: Με σένα μήνα γίνανε πολλά.
1: Όλα μέσα
0: μόνο στον... η γέννησή μου ήταν εκτός Ιουνίου.
1: Όλα μέσα στον Ιούνιο ήταν.
0: Ναι, μόνο εγώ ήμουν.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι εκεί ψηλά και σε προσέχει και σε.
0: Εντάξει, μην το βαραίνουμε. Άστο, άστο,
1: ναι.
0: Άστο.
1: Λοιπόν,

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο, αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 10:30.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Ζήμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Έχουμε ξεκινήσει εδώ μια εκπομπή που έχουμε κάνει θρησκευτικά. Έχουμε κάνει.
0: Όλα, αστά.
1: Ναι, τα έχουμε κάνει όλα τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω επίσης ότι έρχεται ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατ' ο Παύλα Κούς, Κατ' ο Παύλα Κούς στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπαίνετε, κάνετε ένα subscriber, παιδιά, και στο Daily Couscous στο YouTube, έτσι, που έχουμε τόσο ωραίο υλικό εκεί πέρα, να πούμε.
1: Μπείτε να κάνετε. 10.000 είναι αυτοί.
0: 10.000 και δεν μαζεύτηκαν με αγώνα.
1: Αγώνα.
0: Με κόπο. Με προσωπικό μόχθο.
1: Με ένα
0: πήγαινα και έκανα τα follow.
1: Στα μαγαζιά που πήγαινε, ένα παιδιά.
0: Πήγαινα, ένα, λέω γεια σας. Καλά, έχω πάει σε live τη Στέλλας Καλή στο Όπους.
1: Σταμάτα.
0: Και ζήταγα στα διπλανά τραπέζια τα κινητά.
1: Αποκλείεται.
0: Στορκίζομαι.
1: Τους ήξερες τους ανθρώπους?
0: Δεν τους ήξερα.
1: Αλήθεια.
0: Λέω γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Σας αρέσει? Πολύ ωραία. Είναι εύκολο να μου δώσετε εγώ το κινητό σας στο YouTube που θέλω να κάνω μια δουλειά? Αν θέλετε, σας λέω και τι να κάνετε. Όχι, όχι, το δίνανε.
1: Αποκλείεται.
0: 5 subscriber έτσι.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος δεν έχει.
0: Δεν έχω ιερό και όσιο. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, και επιστρέφουμε.

0: Ολοκένουργια Αναστασία, σπάστε το. Εγώ μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας. Θέλω απλά να το ξέρεις.
1: Σου βγάζω το καπέλο.
0: Ναι.
1: Λίγο.
0: Δεν έχω κάνει ντροπή σε αυτό.
1: Ρε, λίγο από το θάρρος σου να είχα. Λίγο. Θα είχα κάνει τεράστια πράγματα.
0: Ναι. Άκου, θέλω να σου πω. Έβλεπα όμως, δηλαδή δεν πήγαινα και σε κάποιον άνθρωπο που να ήταν έτσι άγριος και να μην μπορεί να μου δίνει και καμία. Πήγαινα σε ανθρώπους που μου φορούσαν γλυκούλιδες.
1: Okay.
0: Δεν πήγαινα δηλαδή στα κουτουρού. Σε ένα γάμο μόνο πήγαινα τραπέζι σε τραπέζι.
1: Ναι.
0: Στο γάμο του Βασίλου του Κουμεντάκου πήγαινα από τραπέζι σε τραπέζι.
1: Αποκλείω.
0: Και ζήταγα για κινητά των ανθρώπων. Λέω: γεια σας, έχω κάνει ένα βίτκαστ, το ξέρετε. Περισσότερο μου λέγανε όχι. Ήταν αρχές κιόλας. Λέω: δεν πειράζει, λέω, μπορείτε να μου δώσετε το κινητό σας να μπορώ να κάνω ένα like. Αν δεν σας πειράζει, και αν θέλετε. Κάνοντας το like, έκανα και το subscribe.
1: Σταμάτα.
0: Πήρα 50 εκείνη τη βραδιά subscribe. Πήγαινα όμως, πήγαινα.
1: Εν αγνία τους.
0: Τους ρώταγα τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να σας κάνω την εφαρμογή. Κάνω ό,τι θες, αγόρι μου, λέγανε όλοι.
1: Α, σωστά.
0: Μετά κάποιοι φίλοι που ήταν και από ραδιόφωνα,
1: ναι,
0: μου λέγανε, το ξέρεις, μου λέτε κάθε φορά μας βγαίνει το. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Κάνεις το σαφρά για σου βγαίνει το βίντεο. Μου δίνεις ένα view. Άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή, αν ο ένας δεν βοηθήσει τον άλλον,
1: λίγο,
0: τι κοινωνία ανθρώπων είμαστε.
1: Λίγο. Να είχα λίγο
0: τι
1: από το θάρρος σου. Από το θάρρος.
0: Ναι,
1: εγώ, δράσος, από το θάρρος.
0: Για να σου πω κάτι. 55 έχω μαζέψει σαφρά με δύο βραδιές.
1: Ναι.
0: Λίγο κουράγιο να είχα και ξέρω, στα μπουζούκια μα πήγαινα, θα το έκανα. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά. Είμαι εδώ του μαγαζιού, δουλεύω με την καλλιτέχνη. Είναι εύκολο να μου δώσετε το κινητό σας που θέλω να πω στο YouTube να κάνω ένα view. Κατάλαβες.
1: Είμαι σίγουρη ότι το κάνω.
0: Όχι, πολλές φορές το σκέφτηκα, αλλά μετά λέω: άστο, γίνομαι ριζίλη τώρα. Και έτσι το σταμάτησα, να ξέρεις. Πες και θα έρθω.
1: Που γίνει ένα, πες και θα.

0: Φοβερή Φέρη, είπε. Και συνεχίζω εγώ τι ακάθεκτο τη ιστορία μου.
1: Εκεί πήγαινε. Πήγαινε τώρα στο Μπαρμπαρέλα.
0: Όχι, παιδί μου. Πλέον θα πηγαίνω σε συναυλίες. Είναι
1: ναι.
0: πιο μαζικός ο κόσμος.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: 10.000, 3.000, 2.000. 10.000. Θα γίνει χαμός. Στη Δύση πήγαινε στη συναυλία.
0: Στη Δύση, μόνο δεν μπορώ να πάω σε όλα τα σεξ. Θα
1: πετύσω
0: ένα ολέρι. Η Δύση δεν. Αλλά φέρει που θα έχω ολέρια για
1: ναι.
0: παντού.
1: Ναι, μπράβο.
0: Άστο,
1: στο κατράκι ολέρι. Πόσο φορέ. 9.000 τη μία. 9.000 την άλλη. 9 και 9.
0: 18.
1: 18. 18.000. Δεν θα πας και στους 18 σου λόγο. Θα πας όμως 10 θα πάρει σίγουρα.
0: Κάποιοι δεν θα είναι οι ίδιοι μόρε κιόλα. Αντικειμενικά. 10.000 να πάρω όμως.
1: Κάτι άλλο. Άκουμε λίγο.
0: Να το βάλω στην οθόνη.
1: Ναι. Και πες και στο Θοδωρή να, να μην έχει opening act. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποιον μαζί του.
0: Έχω ζητήσει να παίζω μουσική σε μαγαζιά.
1: Ε.
0: Ναι. Και να τους λέω κάντε subscribe και στείλτε μου μήνυμα τι θέλετε. Στείλτε μου πριν screen ότι το έχετε κάνει subscribe και στείλτε μου τι θέλετε να παίξω. Να παίζω μουσική.
1: Α, το έχει εξελίξει το θέμα.
0: Έχω σκεφτεί τα πάντα. Βάλε... Για ένα subscribe που λέμε.
1: Βάλε και το.
0: Ξεπουλιέμαι, μη σου πω.
2: Αχ, δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: στα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Όχι! Τελείωσε το απορρυπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο! Είναι συνέχεια ανοιχτά!
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
2: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
2: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
3: Πάντα δίπλα σου.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 11. Daily Couscous.

0: ίσως αύριο. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης, η Δάφνη Λόρες. Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκίνησε. Τόση ώρα ασχολούμαστε με το YouTube κανάλι μας, γιατί καταλάβει.
1: Για να ασχολούμαστε.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Ζούμε ανάμεσά μας όλοι.
1: Έχει οριάσει. Εσύ είσαι αυτός που είσαι ανάμεσά μας.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Έχει οριάσει εδώ το.
0: Ναι, αλλά η δική μου ιστορία μπορεί να την κάνει κι άλλος άνθρωπος. Απλά εγώ να μην το ξέρω και εσύ να μην το ξέρεις.
1: Παιδιά, ακούστε να σας πω.
0: Και ένας άνθρωπος να ταυτίζεται με μένα.
1: Θα σου πω.
0: Όλοι οι small creators εκεί έξω αυτή τη στιγμή μπορεί να φέρουν την τσάντα τους και να πηγαίνουν door to door.
1: Κάντε μου ένα subscriber. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους small creators. Αυτό είναι ακόμα πιο βαθύ. Δηλαδή, όλοι όσοι είσαστε σε μια φάση που έχετε κάτι ξεκινήσει, το είναι έτσι τώρα φρέσκο, ασπάργανα, θέλετε να το αγαπάτε, σας αρέσει αυτό που κάνετε, ορίστε, εδώ είναι το πρότυπο του ανθρώπου που πραγματικά δεν του νοιάζει τίποτα γιατί πιστεύει αυτό που κάνει και το αγαπάει πάρα πολύ και δεν το βάζει ποτέ κάτω. Λοιπόν, ένας μασούτης είναι δίπλα μας.
0: Και χωρίς να έχω τη στήριξη μεγάλων κεφαλαίων στις πλάτες μου, μόνο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Απλά η διαφορά
0: είναι
1: εδώ...
0: 9 χρόνια κουβάλιμα τον τέλειο κουσκούς.
1: Απλά η διαφορά δεν είναι ότι εσύ είσαι το μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν είμαι μεγάλο κεφάλαιο. Εγώ μακάρι να ήμουν.
1: Εγώ θεωρώ ότι είσαι μεγάλο κεφάλαιο σε αυτό το χώρο.
0: Στη δουλειά που κάνω, δεν έχει σχέση το YouTube όμως και αυτό που κάνω, δεν έχει καμία σχέση.
1: Όχι, αλλά είσαι μεγάλο κεφάλαιο και όλο αυτό είναι.
0: Παρ' όλα αυτά, θες να σου πω κάτι όμως. Δεν έχω ας το πω μετά. Ίσως
1: αύριο ξεκινήσει. Μασούτης είναι στην παρέα μας, να πούμε εδώ κάπου ή κάπου λεπτό. Ναι, που πάτε εκεί πέρα και παίρνετε και τους πόντους σας, τους κερδίζετε και έχετε και τη μάσκαρ, το μεγαλύτερο βιβλίο οικονομία σας. Εμείς στα εγγράμμα στον τόπο μας και βιολογικές επιλογές του Μασούτη. Ο άλλος έχει πιθανό στο γέλιο απέναντι. Οπότε, εμείς φεύγουμε να ξεκινήσουμε. Με τη δεύτερη ώρα γιατί θα μας διώξουν σίγουρα.

0: Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' τον Παύλο Κούσκο, τον Παύλο Κούσκο
1: στο Instagram.
0: Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, ακολουθείτε, κάνετε ένα support. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, παιδιά, να αλληλοαγαπιόμαστε.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Για λέγε.
1: Γιατί άμα δεν αλληλοαγαπιόμαστε με το support αυτό και με τα subscribe αυτά, θα σας βρει σίγουρα. Δεν ξέρω πού.
0: Κάπου δρόμο,
1: σε κάποια καφετέρια.
0: Λέγε,
1: σίγουρα.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι, δεν είναι τόσο παλιό, μην νομίζεις. Είναι το 2018.
0: 2018.
1: 18, ναι.
0: 8 χρόνια πριν.
1: Ναι, 8 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν είμαι και σίγουρα είναι το 18, μπορεί να είναι το 17.
0: Μάλιστα. Ποιος το, άντρας, γυναίκα.
1: Είναι γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Αλλά έχει

0: και.
1: Τι έχει.
0: Και λίγο ντουέτο έχει μέσα. Μάλιστα. Έχει και άντρα μέσα δηλαδή. Εντάξει. Το έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος μαζί στίχο. Με τον Γιώργο Θεοφάνους.
1: Του Γιώργο Θεοφάνους, ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι. Βοήθησε με λίγο.
0: Ανοίξανε απόψε οι ουρανοί. Mm. Και κρύφτηκε. Από φόβο. Όχι το έκανα. Yeah. Το φεγγάρι.
1: Ανοίξανε απόψε οι ουρανοί και κρύφτηκε από φόβο το φεγγάρι.
0: Μα όσοι και να πέσουν κεραυνοί.
1: Μα όσοι και να πέσουν κεραυνοί.
0: Να φύγω.
1: Άντρας είπες το λέει.
0: Τη γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Την απόφαση έχω πάρει.
1: Ανοίξανε απόψε οι ουρανοί και κρύφτηκε από φόβο το φεγγάρι. Δεν σε φοβάμαι ουρανέ. Πάολα είναι.
0: Ουρανέ.
1: Ε?
0: Μαζί με Νίκο Βουρλιώτη.
1: Έχει παρουσιαστεί στα βραβεία MAD, κόπηκε και το ACT και όλη η παρουσία και έκανε τα λιανοχορταρούδια για φινάλε.
0: Ποιο η Πάολα.
1: Ναι, μαζί με το Στάγκα.
0: Ναι,
1: δώστα λιάκια, μαν.
0: Κάτσε εσύ το 18. Έχω, γιατί έχω χάσει. Το 18 ή 17 ήταν.
1: 18. Τα γιατί βραβεία. Έχω... Τα βραβεία ήταν το
0: 18 ήταν τα βραβεία.
1: 17.
0: Άρα εντάξει, πιο παλιό ήταν το τραγούδι, καλά θυμάμαι.
1: 17, γιατί δεν είναι 17.
0: Πολύ. Σε κάθε περίπτωση δεν σε φοβάμαι, ουρανέ. Ναι.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραφείς

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Με τον Βουρλιώτη ήταν το δεσεβόμενο. Γι' αυτό μου έλεγες ντουέτο. Ναι.
1: Γι' αυτό σου έλεγα ντουέτο. Αλλά. Δεν ξέρω, ήταν και ο Νίβος αυτό το τότε. Ναι. Δεν θυμάμαι.
0: Ο Νίβος ήταν.
1: Όχι, ενώ στα βραβεία.
0: Φυσικά.
1: Ήτανε.
0: Φυσικά.
1: Έχω χάσει το.
0: Αφού δεν υπάρχει πουθενά στο YouTube.
1: Ναι, το ξέρω. Το είχα δει αυτό το άκτιβο. Εν τω μεταξύ, γιατί ήμουν εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι είχα πάθει εγώ μια και λέμε ιστορίες. Αν θυμάσαι τότε σε αυτό το venue,
1: ναι,
0: ήταν το green room, θεωρητικά οι καλλιτέχνες απέναντι σε κάτι καναπέδες.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Και στη μέση ήταν η πίστα και
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν τότε που ήταν. Δεν είχε βγει ο δίσκος. Το δίσκος βγήκε το 17-16 ήταν. Ήταν η απονομή για τον Αντώνη Ρέμο.
1: Ή το 16
0: ήταν. Αντώνη Ρέμο. Απονομή. Το 17 ή το 18 βγήκε ο δίσκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. 17-16 ήταν που ήταν η απονομή του Αντώνη Ρέμου ή του 17.
1: Και είχαμε δύο backstage, τέλος πάντων, θα σου πω και εγώ τότε εκεί πέρα.
0: Και έρχεται ένας κύριος, είμαι εγώ με τις μέλισσες, κάθομαι εκεί. Και έρχεται ένας κύριος που δεν το ξέρει άνθρωπος και κάθεται. Πάω εγώ στην ασφάλεια εκεί πέρα. Λέω, συγγνώμη, ο κύριος ποιος είναι? Μου λέει, δεν ξέρετε εσείς? Λέω, εσείς τον αφήσετε να περάσει σήμερα, όταν δεν το ξέρω? Μου λέει, λέω, είχε πάσο? Μου λέει, όχι. Πω, γιατί δεν τον αφήσετε να περάσει? Μου λέει, μου είπε, ξέρεις ποιος είμαι? Και ξέρατε? Μου λέει, όχι. Εκεί δεν τον άφησε, Χριστιανή, μου λέει, να περάσει. Ζήτησα βοήθεια από την ασφάλεια ενός ανθρώπου που ήταν εκεί πέρα για να τον πετάξουν έξω, ένας τρελός.
1: Που είχε πήγε καθόλου στο μάστορα.
0: Ναι.
1: Τι λες?
0: Γιατί τι έχω περάσει εγώ σε αυτή τη ζωή.
1: Τι λες?
0: Για σε αυτή τη ζωή, τι έχω περάσει.
1: Μάλιστα.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Κέιλι Κουσκούς.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή και εγώ καθότι έχω καταντήσει και λέω τις ιστορίες μου, δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
1: Ο κόσμος λέει ότι αξίζει να ανοίξει ένα βίντεο και πιο.
0: Ισχύει!
1: Άσε τι συνεντεύξεις και άσε όλα τα υπόλοιπα, λέει εδώ πέρα.
0: Story time. Φαντάζεσαι, βγαίνω εγώ ξαφνικά influencer. Story time.
1: Γιατί αυτό δεν έχει πάρα πολύ ψωμί. Συγγνώμη,
0: πάρα πολύ ψωμί. Το θέμα είναι δεν ξέρω ποιο θα αντέχει να λέει όλα αυτά που πρέπει.
1: Ναι, εκείνη που είναι αυτό που σου έλεγα ότι είσαι το μεγάλο το κεφάλι. Γιατί κανείς δεν θα μπορεί να το ανάστημα και να σου
0: άμα σου πω ότι έχω. Έχει χάσει άνθρωποι τη δουλειά του εξαιτία μου. Όχι γιατί έφταιγα εγώ. Δεν έφταιγα εγώ. Εγώ έλεγα, μιλήστε με τον άνθρωπο αυτό που είναι υπεύθυνο, δεν είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Και μετά ο άλλο.
1: Είμαστε.
0: Η καρδιά μου και εγώ. Γιατί ο άλλο έκανε μετά το λάθο και δεν τον άφηνε να κάνει αυτό που ήθελε αυτό. Και μετά πέφτανε τηλέφωνο από αλλού. Και λέγανε, είναι ένα κύριο που έχει λίγα παραπάνω κιλά. Και λέω, δεν μιλάνε για μένα, είναι ξεκάθαρο.
1: Θεέ μου, τι
0: από ρεμπέτικο και χρόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Έχει και μια πολύ ωραία συναυλία 15 του Ιούνιου στο Δεάκιο Θέατρο. Νομίζω είναι κοντά στο sold out κιόλας. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά η συγκεκριμένη συναυλία και είναι και μια. Νομίζω η πρώτη συναυλία που κάνει σε θέατρο ο Πάνος Κιάμος.
1: Όντως και επίσης ανακοίνωσε και. Λίγο περιοδία είδα που είναι με τον Αύγουστο. Θα βγει δηλαδή, θα κάνει.
0: Με τη Πιτσίνιακα, νομίζω είναι και η Ματίνα Ζάρα.
1: Και η Ματίνα Ζάρα, ναι. Και το είδα που θα ήταν μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή έχουν full πρόγραμμα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ωραίο.
0: Η Ήβη Αδάμου έρχεται, ξελογιάστρα, και εμείς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς φινάλε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σουσαμπάνης και έχει τα δίκια του. Για σένα όμως που θέλεις να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη, που θα είναι και ο τρανός στην προβλήτα Β' στη Θεσσαλονίκη, μπαίνεις στο more.com και παίρνεις εισιτήριο σου. Υπάρχουν και φοιτητικά εισιτήρια.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Παιδιά, εντωμεταξύ.
0: Και γίνεται ένα πάτημα εκεί πέρα.
1: Τι δύο.
0: Μία εβδομάδα.
1: Όποιο
0: πρόλαβε τον κύριο ήδη τώρα, άστο.
1: Ναι.
0: Το καλό είναι ότι εκεί ανοίγει ο χώρος. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει sold out η συναυλία, γιατί μπορεί να πάει μέχρι
1: πολύ.
0: Θυμάμαι, είχαμε κάνει τον Αργυρό εμείς πέρυσι εκεί πίσω.
1: Έχει πάντως χώρο και. Δηλαδή,
0: λοιπόν, εμείς αύριο την ίδια ακριβώς ώρα στην ίδια κορυφαία σήμερα θα είμαστε παρέα σου. Μπες και στο YouTube και τσέκαρε τα πολύ ωραία βίντεο που έχουμε στο Daily Couscous στο κανάλι. Δεν έχουμε πει τόσα εδώ πέρα. Τι άλλο να σου πούμε πια.
1: Αυτά. Τίποτα δεν πούμε. Γεια σας.

0: 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. FM Stereo. FM Stereo.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
0: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
7: Γύρισα.
6: Πήρες απορρυπαντικό.
7: Πήρα.
6: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
7: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
6: Α, τι.
7: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
8: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265. Πάντα δίπλα σου.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 12:30.

Τι παίζει η συνταμιναϊκή ραδιοφωνία?

Καθημερινή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: κανονική ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοείας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι μία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, αμέσως μετά από τρίμερο. Καλό μήνα. Παιδιά, νομίζω ότι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν κάτι που χρειαζόμασταν όλοι και αυτό φάνηκε από τον τουρισμό μας. Φυσικά είμαστε εδώ πέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα πιο ωραία νέα, γιατί είχαμε πολλά δρόμενα αυτού του σκου. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να μπούμε στο vibe και επιστρέψουμε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Collins Festival από Ματούλα Ζαμάνη που το είχαμε πει πρώτη εδώ πέρα σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο με αγαπημένους καλλιτέχνες και viral τραγούδια και φυσικά με πολλές επιτυχίες που ακούστηκαν στη σκηνή. Η Ρία Ελληνίδου λοιπόν ξεχώρισε με τη Ματούλα Ζαμάνη μαζί on stage και το βίντεο τους νομίζω ότι έχει κάνει εκατομμύρια views ήδη, παιδιά, μόνο σε 2 μέρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι που έμεινε. Αθηνά, κλείνω την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι να πούμε, παιδιά, για αυτό το σουκού που πέρασε. Τα ματογένια της Μυκόνου γεμάτα, αλλά και είχαμε παιδιά σε όλη την Αττική και όχι μόνο. Είχαμε την Αμαλία Κωστοπούλου που παντρεύτηκε τον αγαπημένο της και είδαμε την αφάνγατε της ελληνικής showbiz να βρίσκεται εκεί πέρα στο πλάι της ίδιας και των γονιών της. Είδαμε όμως και την Dua Lipa, η οποία μας την έφερε το κορίτσι και έκανε γάμο στα κρυφά. Να πούμε και στα δικά μας ελεύθερες και φυσικά ότι μας αρέσουν να τρεντάρουν τέτοιες ειδήσεις. Δεν θέλουμε μόνο μιζέρια, θέλουμε και ωραία πράγματα.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
4: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
4: Πάντα δίπλα σου.
8: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
9: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
10: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
9: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
12: Η ώρα είναι 1:30.

Ναι, ένα δεδομένο που μας αρέσει πάρα πολύ. Τραγούδια του παρελθόντος να γίνονται viral στα social media και να ξαναμπαίνουν στα charts. Παιδιά, ένα από αυτά τα τραγούδια είναι αυτό του Justin Bieber, το Beauty Kill the Beat. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μέσα από την εμφάνισή του στο Coachella το συγκεκριμένο κομμάτι ξαναμπήκε έτσι στην επικαιρότητα και μάλιστα το είδαμε νούμερο 1 στα charts για αυτή την εβδομάδα στα UK charts. Πολύ μας άρεσε αυτή η εξέλιξη. Πολύ μας άρεσε ο Justin Bieber. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε όσον αφορά νέες επιτυχίες που μπορεί να φέρει στο προσκήνιο.

Μαυρισμένη, αλλά και με vibe ωραίο εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και είμαστε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Εγώ σας καλώ να μου στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά θυμίζω ότι την Πέμπτη, επειδή έχουμε χάσει λίγο τις μέρες, έχουμε Throwback Thursday που μπορείτε να μου στείλετε throwback τραγούδια για να τα ακούσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Καλό μήνα σε όλους. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 2.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή που συναντάμε τα viral και αν τα έχετε χάσει είμαστε εδώ πέρα για να σας τα θυμίσουμε. Το Instagram μας είναι ανοιχτό και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Τα νέα πολλά αυτές τις μέρες και τα τραγούδια επίσης με το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου να τρεντάρει στα social media, αλλά παιδιά και το γράμμα από την Ιουλία Καλυμάνη. Χαμός έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το καλοκαίρι που βλέπουμε όλους οι καλλιτέχνες να βγάζουν χιτάρες και ταυτόχρονα να κάνουν συναυλίες. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν σε Mood Safari και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα της επικαιρότητας. Και παιδιά, με βάση αυτά που βλέπω εδώ πέρα, έχουμε αρκετές αλλαγούλες. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και τρεντάρει το wellness, παιδιά, αυτό το χρονικό διάστημα. Πολλά wellness events, το Be Well από Χριστίνα Μπόμπα και Σάκη Τανιμανίδη, τρεντάρει πάρα πολύ σε story με ένα PR kit το οποίο πραγματικά έχει κάνει θράψη. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι είμαι η Αθηνά Κλίμη και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
0: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
0: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούργια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
8: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
9: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολο Ιωάννα.
10: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
9: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
10: Πρακτορείο Προπό, Τότολο Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
9: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολο Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230 29810.
10: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 2:30.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν να δούμε λίγα ακόμα trends που υπάρχουν, αλλά και να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Οπότε μπορείτε να μου στείλετε στα μηνύματα μας στο Instagram το ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σαν throwback αυτές τις μέρες. Αν είναι λοιπόν να δούμε ένα τραγούδι που τρεντάρει έτσι στο TikTok, παιδιά, είναι σίγουρα το τραγούδι AI, που νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και μερικές αντιδράσεις, αλλά ταυτόχρονα αρέσει και σε πάρα πολύ κόσμο. Και ρωτάω εγώ, μας αρέσουν να υπάρχουν και τραγούδια AI ή θεωρούμε ότι είναι κάτι που θα καταστρέψει τη μουσική? Αναμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνονταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τεταρτούλα 4 Ιουνίου. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Μείνετε στο σταθμό μας και φυσικά κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά!

0: Την εκπομπή σας προσέφερε το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 3.
0: Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota.

όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τείχο, μιλώ. Με λένε τρελό και να αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τείχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και

Γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί. Αρχή και τέλος.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, Στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Όχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Οκ.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι Μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 3:30.

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πάρε το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 4:30.

το ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Καμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
6: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 5.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και σήμερα στο νούμερο ένα ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη μουσική. Τι κάνετε? Καλό μήνα, χρόνια πολλά. Γιορτάζαμε το Άγιο Πνεύμα. Καλή φώτιση σε όλους μας. Καλό μήνα και ξεκινάμε την εκπομπή μας Like στη μουσική. Πολλά νέα και σήμερα, πολλά είδαμε στα social. Τι να πρωτοπούμε, από πού να ξεκινήσουμε?

Ας ξεκινήσουμε από το Survivor. Παιδιά, το Survivor μπορεί να τελείωσε, οι παίκτες όμως δεν σταματάνε πουθενά. Τρέχουν δεξιά, τρέχουν αριστερά, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, δεν έχουν σταματημό. Ανεβάζουν συνέχεια stories, υπογράφουν αυτόγραφα. Έχουμε δει πράγματα και θαύματα. Τα σχόλια πολλά, άλλα αρνητικά, άλλα θετικά. Γίνεται ένας χαμός.

Λοιπόν, να μιλήσουμε και για το Σταύρο Φλόρο που ανέβασε βιντεάκια. Αυτό το δυνατό παιδί ανέβασε ένα βίντεο που είναι στο καρότσι του. Ο Σταύρος Φλόρος, στενοχωρήθηκα λίγο που είδα τη φωτογραφία, γιατί εγώ παρακολουθούσα το Survivor 4 μήνες, παιδιά, και το ένιωθα δικό μου άτομο το Σταύρο. Από εκεί και πέρα, το παιδί αυτό έχει δύναμη, έχει θέληση και έχει δει τη θετική πλευρά στη δοκιμασία που περνάει. Ποια είναι η θετική πλευρά? Ότι ζει.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Σε μία συχνότητα.
2: 103,9.
1: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥ η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
1: Πάντα δίπλα σου.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 5:30.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

το τριήμερο. Το τριήμερο είδαμε, παιδιά, τη Showbiz να κάνει διακοπούλες στην Μύκονο. Όποιος έχει χρήμα, παιδιά, φαίνεται το χρήμα δεν μπορεί να κρυφτεί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 6.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Συγκλονίζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Μίλησε για τις επιλογές που έχει κάνει στη ζωή του και δηλώνει δυστυχισμένος. Εύχομαι, λέει, ο Θεός να με βοηθήσει να βρω λίγο το δρόμο της ευτυχίας.

νέο μήνα μας λένε και τα ζώδια. Αγαπημένα ζώδια και τάκες, ήρθες όταν δεν σε περίμενα και ήσουν αυτό που περίμενα πάντα. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Ζυγός, Σκορπιός και Ιχθύς.

Ζώδια και ατάκες, όποιος με έχει γνωρίσει δεν με ξέχασε ποτέ. Όποιος με έχει ξεχάσει δεν με γνώρισε ποτέ. Λένε Κριός, Σταύρος, Δίδυμος, Λέων, Ζυγός και ηχθείς.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία. Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
2: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 6:30.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Θα πούμε, θα πούμε και θα ακούσετε ένα τραγούδι αγαπημένο του Πετρέλη, παιδιά, που γίνεται χαμός και στο TikTok. Εσύ αγάπη και ρωτάς μαζί, χρώμα λευκό με θαλάσσι. Πάμε να ακούσουμε, παιδιά, καλοκαιρινό τραγούδι, τραγουδάρα, όχι τραγούδι, τραγουδάρα.

Οστά μαμούθ που φυλάσσονταν σε μουσείο αποδείχτηκε ότι ανήκαν σε εντελώς άλλο ζώο.

Άτε το κούμπο, πουλούσα λέει ρολόγια στην Αθήνα και τώρα έχω τη δική μου σειρά. Τι έκανε ρολόγια παιδιά ο Άτε το κούμπο και ρολόγια. Μπράβο στο παιδί, μπράβο. Λοιπόν, τέλος η εκπομπή μας και για σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους μας. Καλοκαιράκι, έτσι να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Έχει φτιάξει ο καιρός, ανέβει και η θερμοκρασία φουλ. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Από μένα τα φιλιά μου και να χαίρεστε.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 7.

ξέρεις τι ακούς. Τα μυαλική ραδιοφωνία 103,9.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
7: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
8: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
8: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
8: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 7:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Πάρ' τα αλλιώς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για Care που μας φροντίζει και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλι Care.
1: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
0: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαϊμασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare-evia.gr.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου.

0: Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
1: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8 και μισή.

103,9.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

λίγη κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει με το σεντόνι που με πνίγει.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο! Είναι συνέχεια ανοιχτά!
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
2: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
2: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
3: Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥ η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 9:30.

Έχω πάρει Αλφόνσο σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 10.

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ. Καλό μήνα να πω. Κάπου εδώ πέρασε και την Πεντηκοστή. Δεν ξέρω πού το περάσετε, πώς πέρασε το τριήμερο. Είμαι ο Άλεξ Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σας. Με Μπράβο ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία διασκευή, ένα τραγούδι πολύ γνωστό του Ανδρέα Στάμου που διασκεύασε ο Παύλος Γκόρδης σε μουσική του Παναγιώτη Μπρακούλια. Tonight Radio Show, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram για να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα που ξεκινάμε κάθε βράδυ άλλωστε. Λοιπόν, μαύρα φεγγάρια και έρχομαι με δικά σου μηνύματα.

Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Είμαστε μαζί ένα χρόνο και δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Όλοι λένε ότι είναι καλό, αλλά εγώ αρχίζω και ανησυχώ. Ξέρεις, δεν είναι απαραίτητα καλό ή κακό. Η πραγματική ερώτηση είναι, δεν τσακώνεστε επειδή επικοινωνείτε όμορφα ή επειδή κάποιος από τους δύο καταπίνει συνεχώς αυτά που νιώθει? Γιατί υπάρχουν σχέσεις σύνδεμες και υγιείς, υπάρχουν όμως και σχέσεις όπου η ησυχία κρύβει φόβο. Αν κανείς δεν εκφράζει ποτέ διαφωνία, κάποια στιγμή όσα δεν λέγονται βγαίνουν όλα μαζί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Λουκένο για Αναστασία, σπάστε το.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 10:30.

0: Tonight.
1: Πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τον βλέπω να προσπαθεί, αλλά εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω αυτά που έγινε στην αρχή της σχέσης μας. Καμιά φορά ο άλλος αλλάζει, αλλά ο πόνος μένει λίγο πιο πίσω, δηλαδή, και τότε δημιουργείται μια αδικία για τους δύο. Γιατί εκείνος προσπαθεί να σου δείξει ποιος είναι σήμερα και εσύ συνεχίζεις να μείνεις απέναντι σε αυτόν που ήταν τότε. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις ή θα δώσεις χώρο στη νέα πραγματικότητα ή θα συνεχίσεις να ζεις μέσα στην παλιά πληγή. Αναπνοή Ανατολή από Χρυσοσαντικάη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Αυτό είναι ο Γιώργος Λιβάνης, που και που, ένα τραγούδι διασκευή και αυτό. Το είχαμε ακούσει πρώτη φορά από την Γιάννα Τερζή. Ένα τραγούδι του Μάριου Ψημόπουλου σε στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Με φλερτάρει κάποιος πιο μικρός από εμένα. Μου αρέσει, αλλά φοβάμαι τι θα πει ο κόσμος. Ο κόσμος πάντα θα λέει και πάντα θα έχει άποψη. Το θέμα είναι αν η διαφορά ηλικίας είναι πραγματικό πρόβλημα για εσάς ή μόνο για τους γύρω σας. Δηλαδή, αν υπάρχει σεβασμός, επικοινωνία και κοινός τρόπος να βλέπετε τη ζωή, τότε πολλές φορές οι αριθμοί είναι λιγότερο σημαντικοί από όσο νομίζουμε. Μη ζεις δηλαδή μια ζωή βασισμένη στις γνώμες ανθρώπων που δεν θα κοιμηθούν ποτέ με τις δικές σου επιλογές. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, αυτή είναι η Μελίνα Σταλνίδου, να είσαι εκεί και εγώ είμαι εδώ. Tonight Radio Show, Άλεξ Πεδρή στο μικρόφωνο. Όποτε γνωρίζω κάποιον που με ενθουσιάζει, αρχίζω να φαντάζομαι ολόκληρο το μέλλον μαζί του από την πρώτη εβδομάδα. Αυτό κάνουν πολλοί άνθρωποι. Και είναι απόλυτα ανθρώπινο. Όταν ενθουσιαζόμαστε, η φαντασία τρέχει πιο γρήγορα την πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι καμιά φορά ερωτευόμαστε το σενάριο που γράψαμε στο μυαλό μας, του έχει τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Και όταν εκείνος δεν ταιριάζει με το σενάριο, απογοητευόμαστε. Δώσε χρόνο στους ανθρώπους να δείξουν ποιοι είναι πριν αποφασίσεις ποιοι θα γίνουν. Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να ακούς.

Φορτηγό, αυτή είναι η Νατάσα και κάπως έτσι θα πάμε σε ένα καψούρα throwback, το πρώτο για τον Ιούνιο. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2004, 22 χρόνια πριν, εσένα δίσκο που έγραψε ιστορία, να πω. Το τραγούδι το έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους. Είναι από το δίσκο «Πάμε ψυχή μου». Μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και μιλάω για τα μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια, μη μου λες. Όσα ακούω, τα ξανάκουσα τόσες φορές.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Tonight

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε και προχωράμε στα δικά σου μηνύματα. Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, Πάνος και Άμος ξέρεις πολλούς. Λοιπόν, όποτε γνωρίζω, όχι, έχω αρχίσει να νιώθω πιο ήρεμη μόνη μου από ό,τι μέσα στη σχέση μου. Μάλιστα, αυτό είναι ένα συνέστημα που αξίζει να το ακούσεις προσεκτικά. Γιατί ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου δεν χρειάζεται να σου λυμνιώ όλα τα προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να είναι μια μόνιμη πηγή αναστάτωσης. Αν η μοναξιά σου προσφέρει περισσότερη γαλήνη από τη σχέση σου, τότε κάτι πρέπει να ξαναδείς. Όχι βιαστικά, αλλά θα έλεγα πιο σωστά ειλικρινά. Έτσι έχει μάθει από Πέτρο Ιακωβίδη.

Με σούσουρο, με ανδρομάχη, έτσι για να ανάψουν τα αίματα, έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτά είναι η πρώτη εκπομπή του Ιουνίου του Night Radio Show για δύο ολόκληρες ώρες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές είναι ο Άλκης Πετρίδης. Αύριο έχουμε ραντεβού, όπως κάθε εβδομάδα, Δευτέρα με Πέμπτη. Τι εβδομάδα είναι, κουκουτσί, δεν είχαμε τη Δευτέρα, αλλά μέχρι την Πέμπτη θα είμαστε παρέα. Με καμπάρι σας αφήσω από Κωνσταντίνο Αργυρό και κάπου εδώ θα σου πω ένα καληνύχτα και ένα

στάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.
1: Γεια χαρά, παιδιά. Είμαι η Άννα Βίθ και παρέα ακούμε τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία στους 103,9.

Ταμιναϊκή ραδιοφωνία. Πρώτη μετάδοση.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 12:30.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Βιταμίνα Ε ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Η κυρία Ουρανία Στρατηγάκη ήθελε να μου σταματήσει μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε σπάσει μου.
2: Μια τύπα αλλάτη προς τον σκόρερ, της φεύγει ωραία. Μάλλον απευθείας άλλο. Μεραμαχή γίνεται όμως ο λάθος.
3: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

Ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ, μήπως αργήσω. Είπες πολλά